πολυεθνικός κοινοτικός σταθμός του Ριαζίδα στους 92,3 μεγακύκλους FM. Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Το κυπριακό πρόγραμμα του Ριαζίδα, η κυπριακή φωνή της Μελβούρνης, και απόψε μαζί σας στο στούδιο θα σας κρατήσει συντροφιά η Κέτη Γεωργίου. Αργότερα θα έχουμε και την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον αγαπητό μας καθηγητή, τον Γιάννη Τομιλίδη. Και απόψε στο θέμα μας και πάλι θα αναφερθούμε σε ένα από τους μεγάλους δημιουργούς της πατρίδας μας, τους παραδοσιακούς μας δημιουργούς. Ακούσαμε σε προηγούμενα προγράμματα για τον Δημήτρη Λιπέρτη, για τον Παύλο Λιασίδη. Σήμερα θα μετατρέψουμε την μουσική σε κάτι άλλο, στη ζωγραφική, και θα μιλήσουμε για ένα τον πιο παραδοσιακό μας λαϊκό ζωγράφο. Θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τον Μιχάλη Κάσλο και θα έχουμε και την ευκαιρία να ακούσουμε και αυτά που θα έχει να μας πει ο Γιάννης λίγο αργότερα στο πρόγραμμά μας. Μέχρι τότε να ευχηθούμε σε όλους καλή ακρόαση και να αρχίσουμε με ένα τραγούδι.

Αρχίζοντας το πρόγραμμά μας, να πούμε ότι ο Μιχάλης Κάσαλος με την αυθεντική και πρωτότυπη δημιουργία του είναι ο σημαντικότερος Κύπριος λαϊκός ζωγράφος, τόσο αυθεντικός που τον ονόμασαν Θεόφιλο της Κύπρου, που ζωγράφιζε την καθημερινή ζωή όπως ο ίδιος την ζούσε με τα απαράμιλα ήθη και έθιμα της Κύπρου μας και τις θρησκευτικές μας γιορτές. Προσπαθούσε πάντοτε να συνδυάζει την αρχαιολογική, τη βυζαντινή και τη λαϊκή τέχνη, μια τέχνη που μας δένει με το παρελθόν μας, που είναι αυθεντική γιατί δεν είναι επηρεασμένη από κανένα ξένο στοιχείο. Η τέχνη του μας δένει με το παρελθόν μας και είναι αυτός που τίμησε όχι μόνο την Κύπρο μας, αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Μιχάλης Κάσαλος ήταν ο μέσος αντιπροσωπευτικός Κύπριος ταυτισμένος με το χώμα και τη γη της Κύπρου, τη διαποτισμένη με την και εμψυχωμένη με εκείνο το αίσθημα που ξεχωρίζει την ίδια και ιδιαίτερη αγάπη και φροντίδα για κάτι πολύτιμο και αγαπημένο. Ντυμένος πάντοτε με την πατροπαράδοτη λαϊκή του βράκα, τη μεγάλη ζώστρα στη μέση, το σκούφο του και το σκούρο του πουκάμισο και το καλπάκι στο κεφάλι, τις ποδίνες και τον μπαστούνι του στο χέρι, ήταν η ίδια η ενσάρκωση του παρελθόντος αλλά και η ζωντανή γραφική παρουσία του σήμερα. Σίγουρος, με αυτοπεποίθηση, ανήσυχος και ακίνητος γεμάτος ζωντάνια, έδινε, παρόλο που ήταν μικρός όμως, έδινε την εντύπωση ενός ανθρώπου που μπορούσε να λύσει κάθε πρόβλημα, που μπορούσε να σηκώσει οποιοδήποτε βάρος. Θυμάμαι πριν χρόνια, νεαρή τότε είχα επισκεφτεί την Άσα

και είχα δει το Λεβέντη Γέροντα που μου έκανε βαθιά εντύπωση. Αργότερα στην πόλη μου, τη Λεμεσό, τον είχα δει σε μια φωτογραφία σε ένα δημόσιο χτίριο και θυμήθηκα το Γέροντα που μου είχε δώσει την εντύπωση γερού, δυνατού, ριζωμένου βράχου στη γη. Και τότε ένιωσα βαθιά θλίψη που τότε δεν είχαμε αρκετό καιρό και αρκετό χρόνο για να καθίσω να ακούσω τις ιστορίες του, να συζητήσουμε για τη ζωή του και το χωριό του, την Άσια του όπως την έλεγε. Και νάτος τώρα που μέσα από μια φωτογραφία του και τις σημειώσεις που ήταν γραμμένες δίπλα έμαθα πως πρόβαλε ξαφνικά στη ζωή της Κύπρου μας με αξιώσεις την τέχνη της ζωγραφικής. Ο Μιχάλης Κάσελος της φύσης και της τέχνης και της γης ήταν ένας απλός λαϊκός άνθρωπος με έμφυτο αίσθημα καλλιτεχνίας και αποκληροδοτείται από γενιά σε γενιά και γίνεται ένα με την ίδια τη ζωή. Γεννημένος στα δύσκολα χρόνια της φτώχειας το 1885, έβγαλε μόνο το δημοτικό σχολείο του χωριού του. Αλλά η μόρφωση και η μάθηση δεν σταματούν στα σχολεία. Είναι σημωμένες με την ίδια τη ζωή και προχωρούν μαζί της χέρι με χέρι. Και ο γέροντας της Άσιας έτσι μορφώθηκε και ζυμώθηκε χέρι με χέρι με τη ζωή, τις δυσκολίες, τα βάσανα, τις χαρές, τις λύπες, τα καλά και τα κακά της. Η πρώτη του τέχνη ήταν παπουτσής και όπως έλεγε ο ίδιος, ο πατέρας μου με έβαλε σκαρπάρι σε έναν ανιψιόν του όταν ήμουν 13 χρονό, να μάθει δηλαδή την τέχνη του παπουτσί. Η πρώτη του αγάπη σε μορφή τέχνης ήταν η γλυπτική και η αγγειοπλαστική και ο Μιχάλης Κάσελος μπορούσε να δημιουργήσει μια τέλεια απομίμηση της αρχαίας γλυπτικής με χρήση καλουπιών αλλά και με το μεράκι και την καλαισθησία που διακρίνει τους μεγάλους γλύπτες. Εδώ να προσθέσω ότι κάποτε είχα διαβάσει κάπου ότι ο Μιχάλης Κάσελος επισκεπτόταν πάντοτε το αρχαιολογικό μουσείο της Κύπρου και από εκεί όταν έβλεπε ορισμένα αγάλματα αποφάσισε ότι θα ήταν καιρός να φτιάξει ο ίδιος αποτυπώματα βέβαια των αρχαίων αγαλμάτων, αγαλματιδίων ή οτιδήποτε άλλο ήταν και τα πουλούσε σε τουρίστες. Ο διευθυντής του Αρχαιολογικού Μουσείου όταν έμαθε αυτό κάλεσε το Κάσελο και το θυμάμαι αυτό γιατί το κάπου το είχα διαβάσει και του έκανε παρατήρηση γιατί να ξεγελάει τον κόσμο. Απτόητος ο Μιχάλης Κάσελος απάντησε «Κύριε Διευθυντά, είναι καλύτερα να αγοράζουν κρυφά τα αρχαία μας που έχουν τόση αξία και να τα πηγαίνουν στις δικές τους πατρίδες. Δεν είναι καλύτερα να τους δίνουμε την απομίμηση». Και τότε ο διευθυντής το συγχάρηκε για τη σκέψη του, γιατί του άρεσε πολύ η σκέψη του Κάσελου. Συνεχίζοντας τώρα να πούμε ότι η ζωγραφική ακολούθησε πολύ αργότερα και αφορμή για να ασχοληθεί συστηματικά με αυτήν ήταν μια είδηση που εντυπωσίασε τόσο πολύ το λαϊκό ζωγράφο. Η είδηση ότι ο αείμνηστος εθνάρχης αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Τρίτος είχε αγοράσει ένα πίνακα σε μεγάλη τιμή. Το ταλέντο του ξύπνησε και έγινε ιδιότυπη και μοναδική τέχνη. Η πρώτη του έκθεση έγινε το 1960 στη Λευκοσία και το 1963 πήρε μέρος στην Πανελλήνια έκθεση και το 1967 παρουσίασε ατομική έκθεση στο Πολιτιακό Ινστιτούτο του Λονδίνου όπου πήρε το διεθνές βάπτισμα. Το 1969 10 έργα του παρουσιάστηκαν στη δεύτερη τριενάλε λαϊκής τέχνης στην Πρατισλάβα της Τσεχοσλοβακίας όπου βραβεύτηκε και απέκτησε διεθνή αναγνώριση. Παρ' όλα αυτά όμως
παρέμεινε ο απλός αλαϊκός άνθρωπος, δεμένος με τη γη του, τις ρίζες του και με τη σύντροφο του, τη γλυκιά καλόγνωμη Κυραρίνη, φιλόξενος, χαριτεμένος και γραφικός στην εμφάνισή του στο μικρό τους χωριό, που το σπιτάκι τους ήταν διάχυτο με τη φροντίδα, την αγάπη και την καλεσθησία του Μιχάλη Κάσελου. Εδώ να πω, τον είχα γνωρίσει όταν με την μακαριστή μητέρα μου πήγαμε στον Απόστολο Ανδρέα και γυρίζαμε μετά και η μητέρα μου ήθελε να πάει στην Άσια να ανάψει ένα κερί. Και ήταν ήδη προς το αργά το απόγευμα και όταν ρωτήσαμε πού ήταν η εκκλησία, ο Μιχάλης Κάσελος ήταν αυτός που μας βοήθησε και μετά μας ρώτησε από πού είστε. Και είπαμε ότι είμαστε από τη Λεμεσό και ερχόμαστε από τον Απόστολο Ανδρέα. Τότε ο Μιχάλης Κάσελος είπε, καθίστε να σας κεράσω ένα λίζο. Και μας είπε, μάλιστα είχε πει στη μητέρα μου, δεν κάνει κόρη μου να πάτε νηπιάτικα με την κορούα σου, γιατί η Λεμεσός είναι μακριά. Πόψε να μείνετε στο σπίτι μας, να μείνετε μαζί μας. Αυτά θα τα θυμάμαι για πάντα. Παρόλο όμως αυτά και την αναγνώριση που απέκτησε τη διεθνή αναγνώριση, παρέμεινε απλός λαϊκός άνθρωπος δεμένος με τη γη του, τις ρίζες του και με τη σύντροφο του τη γλυκιά καλόγνωμη Κυραρίνη, φιλόξενος, χαριτεμένος και γραφικός στην εμφάνισή του στο μικρό του χωριό, στο σπιτάκι τους που ήταν διάχυτο με τη σφραγίδα, την αγάπη, την καλεσθησία του γέροντα Μιχάλη Κάσελου. Με ό,τι έπιανε να ζωγραφίζει, το έκανε με την ίδια ευλάβεια και συγκίνηση όπως έχτισε την εκκλησούλα του Αγίου Σπυρίδωνα δίπλα από το σπίτι του με τα κέρδη από τους πίνακές του και με την ίδια ευλάβεια που ζωγράφισε ο ίδιος τις εικόνες της με εκείνη τη μοναδική χάρη της λιτής βυζαντινής τεχνοτροπίας και της λαϊκής ζωγραφικής. Το 1974, όταν τα τουρκικά στρατεύματα μπήκαν στην Άσα σκορπίζοντας τον όλεθρο και το θάνατο, ο Κάσελος που μιλούσε τουρκικά είπε στους Τούρκους που μπήκαν στο σπίτι του ότι δεν πρόκειται να φύγει έστω και αν τον σκοτώσουν. Εκεί, σε εκείνο το σπίτι που έχτισε μοναχός του, μεγάλωσε και ανέθρεψε τη φαμίλια του. Εκεί μαζί με την Κυραρίνη πέρασε τα βάσανα, τις χαρές, τις λύπες και τις επιτυχίες του. Οι Τούρκοι τον λίστεψαν, του πήραν ό,τι είχαν και δεν είχε και όταν τα χρήματα σώθηκαν, το χτύπησαν βάναυσα με τους υποκοπάνους των όπλων στο κεφάλι. Δεν σεβάστηκαν τα άσπρα του μαλλιά, ούτε τα 89 τόσα χρόνια που κουβαλούσε στους ώμους του ο κλασικός γέροντας, που σε λίγο θα γιόρταζε τα 90 του χρόνια, αλλά ούτε και τα δάκρυα και τα παρακάλια της πιστής Κυραρίνης, που παρακαλούσε για τον άνθρωπο που τη συντρόφεψε 61 ολόκληρα χρόνια. Και έτσι η λαϊκή φιγούρα, η γραφική, ο μικρός όμως εκείνος άντρας που έδινε την εντύπωση γρανιτένιου βράχου ριζωμένου βαθιά στη γη της Άσιας, όμηρος, σακατεμένος και εγκλωβισμένος στο τουρκοκρατούμενο χωριό του, μεταφέρθηκε σε απελπιστική κατάσταση στο νοσοκομείο της Λάρνακας και επειδή το νοσοκομείο ήταν ήδη γεμάτο από τραυματίες, μεταφέρθηκε στο γυροκομείο Άγιος Παύλος, όπου στις 30 Αυγούστου το 1974 ο Μιχάλης Χρήστου Κάσελος ξεψύχησε από μακριά από την Άσια του, το αγαπημένο του χωριό, πρόσφυγας μέσα στην ίδια του την πατρίδα. Η είδηση του θανάτου του χάραξε ακόμα μια βαθιά πληγή στους ήδη πληγωμένους Ασιώτες, που το χωριό τους είχε τους περισσότερους αγνοωμένους από την τουρκική εισβολή. Όσο για μένα, η λύπη μου ήταν αφάνταστη βαθιά, γιατί δεν πίστευα ότι 3 μόνο μήνες πριν το τραγικό τέλος του γραφικού γέροντα, που μου είχε κάνει βαθιά εντύπωση όταν τον γνώρισα στο χωριό του, έφυγε για πάντα από κοντά μας, με αυτόν τον απάνθρωπο τρόπο. Τα έργα του όμως εξακολουθούν
να παρουσιάζονται διεθνώς.

0: και συνεχίζει να κατακτά διεθνή αναγνώριση. Όσο για την κυρία Ρήνη, όπως άκουσα από τις ειδήσεις, τον τύπο, αλλά και από άλλους αισιώτες, δεν άντεξε πολύ. Λίγο έζησε, ίσα ίσα για να εξιστορήσει τα μαρτύρια τους στα χέρια των εισβολέων. Όμως, ο μύθος του Κάσαλου θα πλανιέται πάντα στον αέρα της Κύπρου και όλοι όσοι τον αγάπησαν, όσοι τον πίστεψαν, θα ακούνε το ρυθμικό χτύπημα του μπαστούνιού του και τα βήματά του ντυχούν στα στενά δρομάκια της Άσιας, περιμένοντας να χτυπήσει την καμπάνα τα εσπυρίδωνα του, όταν το αγαπημένο του χωριό ελευθερωθεί.
1: Driven by climate change. He has to...

0: Όπως είπαμε, αγαπητοί ακροατές, θα είχαμε μαζί μας και έχουμε μαζί μας τον αγαπητό μας καθηγητή, τον Γιάννη Τουμιλίδη, ο οποίος θα μας πει και αυτός μερικά λόγια, γιατί ο θάνατος του Κάσαλου είναι μεγάλη απώλεια για την Κύπρο, αλλά πολύ περισσότερο για την Άσα, που έχασε ένα παιδί της που την τίμησε τόσο, αλλά όσο και τον παλαιελλαδικό και τον ευρωπαϊκό χώρο, και τιμήθηκε με τόσα πολλά βραβεία. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κέντη, και συγχαρητήρια για το εξαιρετικό αφιέρωμα απόψε στον σημαντικό μας λαϊκό ζωγράφο Μιχαήλ Κάσαλο. Θερμότερα συγχαρητήρια, γιατί πράγματι φαίνεσαι πόσο καλά μελετάς την ζωή της Κύπρου μας, την ιστορία της Κύπρου μας, τους σπουδαίους ανθρώπους της Κύπρου μας, και τους παρουσιάζεις από το ραδιόφωνο.
0: Ευχαριστώ Γιάννη. Νομίζω ότι έχω καλό δάσκαλο.
1: Καλό συνάδελφο ή δάσκαλο.
0: Οι καλοί συνάδελφοι γίνονται και δάσκαλοι ο ένας με τον άλλο.

0: Λοιπόν, έχεις χρόνια τώρα που υπηρετείς τον Κυπριακό Ελληνισμό μέσα από το ραδιόφωνο και σου αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια και επένδυση, αγαπητή Κέτη. Πραγματικά, πόσο πρέπει να σκεφτόμαστε, να σταματούμε και να σκεφτόμαστε ότι ο πολιτισμός μας παράγεται από ανθρώπους. Ο πολιτισμός δεν είναι κάτι που το παίρνεις απλώς από τους προγόνους και το μεταφέρεις. Αλλά οι σημαντικοί άνθρωποι αυτοί που είναι δημιουργικοί, που είναι πάνω απ' όλα πολιτισμένοι και μας δημιουργούν έργα που μας κάνουν περήφανους, αλλά επίσης και μας κάνουν να αισθανόμαστε πιο άνθρωποι, περισσότερο άνθρωποι, περισσότερο ανθρωπιστές, γιατί ο Κάσιαλος, για παράδειγμα, μέσα από τα έργα του παρουσιάζει τα ήθη και έθιμα της Κύπρου, την αγροτική ζωή, της εποχής της αθωότητας που όλοι οι άνθρωποι στην Κύπρο μπορεί να ήταν φτωχοί, αλλά όπως πάντα λέω ότι πιστεύω ότι μέσα στη φτώχεια υπήρχε περισσότερο φιλότιμο, υπήρχε περισσότερη αλληλεγγύη ανάμεσα στους ανθρώπους. Δυστυχώς ο αμερικάνικος τρόπος ζωής της υπερκατανάλωσης που μας έχουν φορτώσει στις μεγάλες πόλεις που ζούμε μας έχει κάνει να στραφούμε περισσότερο στον εαυτό μας και λιγότερο στον συνάνθρωπό μας. Α, πάμε λοιπόν στην μεσαωρία, αγαπητοί ακροατές, γιατί αυτό είναι σημαντικό, ότι ο Κάσιαλος είναι κάτοικος της μεσαωρίας, είναι κάτοικος του χωριού Άσια. Ο μεσαρίτικος κάμπος, να ξέρετε αγαπητοί ακροατές, για όσους ζήσαμε στην Κύπρο από μικροί, λέγαμε «αν τα γιορκίσει η μεσαρκά, τρώσιν μάνε και παιδιά». Δηλαδή, όταν καρποφορήσει ο μεσαρίτικος κάμπος, τότε η Κύπρος όλη θα έχει φαγητό να φάει. Φανταστείτε λοιπόν ότι οι άνθρωποι δίνουν αξία πολύ στην υγεία τους, στην αγροτική ζωή τους, στη φτηνοτροφία τους. Ένας δάσκαλος του χωριού Άσια που γνώρισε από μικρός τον Μιχαήλ Κάσιαλο λέει ότι ακόμα και ο τρόπος που σκεφτόταν ο Κάσιαλος ήταν ένας τρόπος που επέμενε στην αθωότητα της παλιάς εποχής. Δηλαδή, τι εννοεί με αυτό? Ζωγράφιζε από την εποχή του 50, άρχισε να ζωγραφίζει μάλιστα, αγαπητοί ακροατές, σε μεγάλη ηλικία. Γύρω στα 70 του άρχισε να ζωγραφίζει και όμως δεν έβαλε στους πίνακες του ούτε ένα αγροτικό μηχάνημα, ούτε μία μηχανή, ούτε κάτι το υπερσύγχρονο. Επέμενε να ζωγραφίζει τις καλές αθώες μέρες της αγροτιάς που οι άνθρωποι δούλευαν μαζί, γιόρταζαν μαζί και υπήρχε αλλήλος σεβασμός. Επίσης ο δάσκαλος αυτός που πρέπει να αναφέρουμε βέβαια το όνομά του είναι και αυτός ένας άξιο παιδί της Άσιας. Είναι ο Ανδρέας Καλής που ήταν και δάσκαλος αλλά και αργότερα διευθυντής στο Υπουργείο Παιδείας για τη Δημοτική Εκπαίδευση και έχει δημοσιεύσει μαζί με άλλους χωριανούς του μελέτες και κείμενα για την ζωή και το έργο του Μιχαήλ Κάσιαλου και από εκεί παίρνουμε τις πληροφορίες μας και μιλάει για τους ανθρώπους της Άσιας ότι αγαπούσαν τη γη και τα ζώα τους. Για παράδειγμα λέει, ο πατέρας μου, τον Ταύρο, του έλεγε «έλα γέ μου». Και την Αγελάδα την έλεγε «κατσέλα», δηλαδή «κόρη μου», «έλα κόρη μου». Τι δείχνει αυτό? Δείχναν σεβασμό στα ζώα τους και όταν θα σκεφτούμε όλα αυτά θα καταλάβουμε ότι ο Μιχαήλ Κάσιαλος βρίσκεται μέσα σε αυτόν τον τρόπο σκέψης. Οι πίνακες του να δείχνουν τις χαρές της ζωής, τις χαρές της οικογένειας, της αγροτιάς, του αγρού, αλλά και των ζώων μαζί. Παντού θα δούμε ζώα στους πίνακές του. Ήταν λοιπόν μια εποχή που, παρόλο που όταν άρχισε να ζωγραφίζει ο Κάσαλος την δεκαετία του 60, δεν την άφησε να χαθεί από τους πίνακες, από την ιστορία μας, από τη σκέψη μας και από το μυαλό μας, αλλά και από τα μάτια μας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, από τα μάτια μας. Δηλαδή, ζωγράφισε την παραδοσιακή ζωή για να μείνει για πάντα στα μάτια της Κύπρου, να βλέπουν με τα μάτια τους οι νεότεροι πώς ήταν η ζωή των προγόνων τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σκέφτηκες, αγαπητή Κέτη, ότι αν δεν είχαμε το Κάσαλο με τόσους πολλούς πίνακες, πώς θα αντιλαμβάνονταν μέσα από τα μάτια και τη σκέψη τους τα παιδιά μας, πώς ήταν η ζωή μας?
1: Οπωσδήποτε, Γιάννη, έχεις σε αυτό απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό όταν έφτασα στη Λεμεσό και είδα τη φωτογραφία σε ένα δημόσιο κτίριο, λυπήθηκα τόσο πολύ που δεν είχα την ώρα να καθίσω να συζητήσω μαζί του και να το ρωτήσω πολλές ερωτήσεις, γιατί φάνηκε ότι όχι μόνο ήταν απλά ο λαϊκός ζωγράφος της Κύπρου, τον οποίο ονόμασαν Θεόφιλος, ο Θεόφιλος της Κύπρου, και γιατί δεν είχαμε καιρό, και όταν είδα την είδηση του θανάτου του, πραγματικά δεν μπορούσα να κοιμηθώ για μια εβδομάδα, για με τον τρόπο με τον οποίο έφυγε αυτός ο αθώος άνθρωπος που αγάπησε τη γη του και, όπως είπες, και τα ζώα και τον κόσμο όλο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, έχουμε και την μαρτυρία του πατέρα της κυπριακής σύγχρονης ζωγραφικής, του Αδαμάντιου Διαμαντή, αγαπητοί ακροατές, ο οποίος τον εβοήθησε τον Κάσαλο. Πώς? Είχε πάει, λέει ο Διαμαντής, στην Άσια σε ένα γάμο και άρχισε να σχηματίζει τα σχήματα με το τι έβλεπε στον γάμο αυτό, και τον πλησίασε ο Κάσαλος και του είπε: «Τι κάνεις εκεί?» Και του λέω: «Κάνω προσχέδια και αυτά αργότερα θα γίνουν πίνακες». Και του λέει: «Και τι θα τους κάνεις τους πίνακες?» Λέει: «Θα τους πουλήσω». Και τότε ο Κάσαλος σκέφτηκε ότι μέσα από τη ζωγραφική υπάρχει και ένας βιοπορισμός. Και εδώ να κάνουμε μια παρένθεση, αγαπητοί ακροατές, ότι ο Κάσαλος ήταν άνθρωπος σεβάσμιος και θρήσκος, και μάλιστα είχε βάλει σκοπό στη ζωή του να χτίσει μία εκκλησία στο χωριό του αφιερωμένη στον Άγιο Σπυρίδωνα. Οπότε όταν μιλάμε για χρήματα, πάντα να έχουμε στη σκέψη μας ότι στη σκέψη του Κάσαλου υπήρχε όχι μόνο ο βιοπορισμός, πώς θα βρει τα χρήματα να ζήσει την οικογένειά του, αλλά και πώς θα οικονομήσει χρήματα να χτίσει ο ίδιος με δικά του έξοδα εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Σπυρίδωνα. Πράγμα που έγινε, αγαπητοί ακροάτες, το κατέφερε και θα το ξυπνήσουμε μετά. Οπότε σκέφτηκε, πήγε σπίτι και άρχισε να ζωγραφίζει ο Κάσαλος. Ενώ πριν ήταν τσαγκάρης, αλλά επίσης για να ζήσει την εποχή του 40, και του 30 βέβαια, όταν άρχισαν οι αρχαιολόγοι Αμερικάνοι να πηγαίνουν στην Κύπρο για ανασκαφές, οι χωρικοί, οι ντόπιοι της Κύπρου, κατάλαβαν ότι είχαν αξία τα αρχαία και έτσι αν έβρισκαν κάτι το πουλούσαν στους ξένους. Ο Κάσαλος όμως τι έκανε? Άρχισε να κάνει απομιμήσεις αρχαίων και να τα πουλάει στους ξένους. Και μάλιστα τη δεκαετία του 60 ένας Αμερικάνος το αγόρασε και μετά ζητήθηκε από την αρχαιολογική υπηρεσία να τους πούν αν είναι πράγματι αληθινό ή αντίγραφο. Και γνωρίζοντας ότι ο Κάσαλος έκανε αντίγραφα, τον κάλεσαν στο Υπουργείο και τον ρώτησαν: «Γιατί πούλησες ένα αντίγραφο?» Και τους είπε: «Θα προτιμούσατε να πουλήσω ένα αληθινό αρχαίο της Κύπρου μας? Καλύτερα που πούλησα αντίγραφο και όχι το αληθινό αρχαίο». Και αυτό δείχνει ότι ήταν πολύ έξυπνος και πολύ πατριώτης. Αλλά επίσης τα χρήματα, όπως τόνισα, τα χρειαζόταν, ήταν πολύ φτωχός Και επίσης τα μάζευε για να χτίσει την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα. Πράγματι

0: Έκανε.
1: Και Γιάννη, και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει όλες οι εικόνες που ήταν μέσα, τις ζωγράφησε ο ίδιος.
0: Ναι, ακριβώς. Πρέπει να το τονίσουμε, όπως το τονίζεις ακριβώς 100 φορές, αγαπητή Κέτη, ότι οι πίνακες του αγαπητή ακροατές είναι έργα τέχνης που εκτιμήθηκαν πάρα πολύ, όπως είπες, όχι μόνο στην Κύπρο και στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Και να αναφερθούμε εδώ που μιλάει ο Αδαμάντιος Διαμαντής, ο μεγάλος αυτός ζωγράφος της Κύπρου, και λέει: όταν τον πρωτογνώρισα το 1952 στο καφενείο του χωριού του, του εξήγησα κατόπιν της επιμονής του, όσο απλά μπορούσα, τη σημερινή γραμμή και γενικά τις απαιτήσεις για πρωτοβουλία και προσωπική άποψη. Στη δουλειά αυτή ο Κάσιαλος είναι ένας βιοπαλαιστής. Η ζωγραφική και η γλυπτική του είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης της ζωής. Λοιπόν, η τεχνική του γνώση και η πείρα κατεργασίας της πέτρας και του μαρμάρου, που είχε κάνει, όπως είπαμε, την δεκαετία του 40, τον βοήθησε πολύ να εκτελέσει τα πρωτότυπα του γλυπτά. Το πιο όμως καταπληκτικό για μένα, λέει ο Αδαμάντιος Διαμαντής, είναι η νέα του εξόρμηση, δηλαδή η ζωγραφική του, που άρχισε μόλις πριν από 4 χρόνια και που την αντιμετώπισε μόνος του αποκλειστικά με την παρατήρηση του χωριού, τις σκηνές από τη ζωή του χωριού, ασχολίες του τόπου, συμβολικά πρόσωπα και ήρωες. Αντιμετωπίζει μόνος του κάθε τεχνική δυσκολία σαν ζωγράφος. Δηλαδή, ο χώρος και το χρώμα είναι καινούργια προβλήματα που τα λύνει με έναν έμφυτο πρωτογονισμό, λέει ο Διαμαντής, με μια συγκεκριμένη διατύπωση χωρίς αμφιβολίες και ενδιασμούς, δίνοντας το θέμα του με απόλυτη εντιμότητα σύμφωνα με τη φύση όπως την βλέπει και όπως την αισθάνεται. Οι εικόνες του οδηγούν από θέμα σε θέμα και εκεί που οι διαστάσεις της επιφάνειας που δουλεύει τον εμποδίζουν, δίνει δικές του λύσεις, ενστικτόδεις αλλά αληθινές, τονίζοντας τα στοιχεία που γι' αυτόν έχουν μεγαλύτερη σημασία. Δηλαδή, το αποτέλεσμα είναι η τέχνη του Κάσιαλου να είναι σαν η τέχνη του παιδιού, λέει ο Διαμαντής. Είναι απόλυτα γνήσια και πηγαία, χωρίς ακροβατισμούς και ηθελημένες παραμορφώσεις και μανιέρες. Ο Κάσιαλος, λοιπόν, είναι μια εκλεκτή παρουσία που πλουτίζει την καλλιτεχνική μας ζωή, λέει ο Διαμαντής, και τον βοήθησε να κάνει την πρώτη του έκθεση στην Αθήνα το 1963, αγαπητοί ακροατές. Πήραν τις ζωγραφίες ο Διαμαντής του Κάσιαλου στην Αθήνα και έτσι άρχισε να γίνεται γνωστός και στην Ελλάδα. Να πούμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, ότι τον Άγιο Σπυρίδωνα κατάφερε να τον χτίσει και να τον ζωγραφίσει μέσα με δικές του ζωγραφιές, μια εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Σπυρίδωνα, και δυστυχώς σήμερα, ακούστε το αυτό, αυτή η εκκλησία που έφτισε μόνος του βρίσκεται μέσα στο μεγαλύτερο στρατόπεδο των Αττήλων στην Κύπρο, γιατί στην Άσια έχουν χτίσει ένα μεγάλο στρατόπεδο και χτίσαν μεγάλα τείχη γύρω από το στρατόπεδο, και είναι μέσα στο στρατόπεδο αυτό η εκκλησία αυτή, και δεν ξέρουμε τι την έχουν κάνει βέβαια οι Αττήλες. Κάτι πολύ λυπητερό, και βλέπουμε λοιπόν την καταστροφή που έφεραν οι Αττήλες και η εισβολή. Όχι μόνο χάσαμε τον άνθρωπο αυτό, τον Κάσιαλο, που όπως είναι γνωστό πήγαν να τον ληστέψουν οι Τούρκοι στρατιώτες, τους έδωσε 10 λίρες και του είπαν μη φοβάσαι, αλλά ξαναπήγαν την άλλη μέρα και τους είπε δεν έχω άλλα λεφτά, τον χτύπησαν με τα όπλα, του έσπασαν τα πόδια και τον ώμο, τον πήγαν αργότερα τα Ηνωμένα Έθνη στην Λάρνακα, αγαπητοί ακροατές, στο νοσοκομείο, και σε 5 μέρες δυστυχώς χάσαμε αυτό τον σπουδαίο ζωγράφο. Ήταν 89 ετών, αλλά όμως δημιουργικότατος, και βέβαια ο Πέτρος Παπαπολιδίου, ο καθηγητής ιστορίας του Πανεπιστημίου της Κύπρου, γράφει

0: ζωγράφοι της σύγχρονης Ελλάδας, ο Σπύρος Βασιλείου και ο Άλφα Τάσος, έγραψαν αμέσως δήλωση στις εφημερίδες και έστειλαν στην οικογένειά του και στην Κύπρο μήνυμα που έλεγαν ότι χάσαμε έναν λαϊκό ζωγράφο από την Άσια που απεβίωσε στην προσφυγιά από τα βασανιστήρια. Είπαν λοιπόν αυτοί οι μεγάλοι ζωγράφοι ότι εκτιμούσαν πάρα πολύ το έργο αυτού του απλού αμόρφωτου λαϊκού ζωγράφου της Κύπρου. Φανταστείτε δύο μεγάλοι ζωγράφοι της Ελλάδας να λένε αυτά τα πράγματα και να λένε μη είμαστε βουβοί και ανήμποροι οι Έλληνες καλλιτέχνες να παρακολουθούμε την τραγωδία της Κύπρου μας. Ο νους μας πάει στον άμαχο πληθυσμό με τη μουσική λαλιά, στα μάρμαρα και στις εικόνες, στο πέτρινο λουλούδι του Μπέλαπάης, στην Έγκομη, στους Όλους, στη Σαλαμίνα. Σκεφτόμαστε το θαλερό πρεσβύτη που έχει ιστορήσει την παλιά σε ειρηνικούς καιρούς ανθρώπινη σχέση ανάμεσα στους Έλληνες και τους Τουρκοκύπριους σε ένα αριστουργηματικό έργο ζωής που είναι το έργο «Ο κόσμος της Κύπρου» του Αδαμάντιου Διαμαντή. Και τώρα αγωνιά λίγα μέτρα δόθε από την πράσινη γραμμή και σκεφτόμαστε το τραγικό άγγελμα θανάτου του Μιχαήλ Κάσιαλου. Οι Τούρκοι ληστέψανε και βασανίσανε θανάσιμα τον Κάσιαλο. Όσοι από εμάς έτυχε να γνωρίσουμε τον 90 γέροντα και να χαρούμε το έργο του, γονατίζουμε μπροστά στον οπό μνήμα του αδικοσκοτωμένου ραψοδού της Κυπριακής Γης, έτσι τον ονομάζουν αυτοί οι μεγάλοι ζωγράφοι, ραψοδού της Κυπριακής Γης και των ανθρώπων της. Το έργο του γνωστό και πέρα από το τραγικό νησί με το βαθύ και τίμιο χρώμα του και με την πάνσοφη στην απλότητα φόρμα του θα μένει μαρτυρία καυτή για τον άδικο ξεροθρεμό. Εμείς Έλληνες καλλιτέχνες θέλουμε να βροντοφωνάξουμε σε όσους πολιτισμένους θέλουν και μπορούν να ακούσουν. Είναι δυνατό στις μέρες μας τον αιώνα που τίμησε τον τελωνοφύλακα Ρουσό, τον φουστανελά Θεόφιλο, τον βρακοφόρο Κάσιαλο να γίνεται ανεχτή τόση βαρβαρότητα? Σπύρος Βασιλείου, Άλφα Τάσος. Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητή Κέτη, πόσο αντίκτυπο είχε αυτός ο μεγάλος μας Κύπριος ζωγράφος.
1: Βέβαια, ο θάνατος του Κάσιαλου είναι μεγάλη απώλεια για την Κύπρο, αλλά και πολύ περισσότερο για την Άσια, που έχασε ένα παιδί της που την τίμησε τόσο στον πανελλαδικό όσο και στον ευρωπαϊκό χώρο, με τα τόσα πολλά βραβεία που τιμήθηκε. Και Γιάννη, ξέρω ότι η Ακαδημία Αθηνών τον έχει βραβεύσει, αν το θυμάσαι καλά.
0: Ναι, μεταθάνατον, ναι, βεβαίως.
1: Βέβαια. Μετά το θάνατό του, η Ακαδημία Αθηνών βράβευσε τον λαϊκό ζωγράφο για την προσφορά του στον Κυπριακό, Μητροπολικό, Ελλαδικό και Ευρωπαϊκό χώρο. Και όπως έλεγε τότε η ανακοίνωση, αν δεν κάνω λάθος, Γιάννη, να με διορθώσει, σε παρακαλώ, αν κάνω λάθος, μετά γνώμη της τάξεως των γραμμάτων και των καλών τεχνών και απόφαση της Ολομέλειας της Ακαδημίας Αθηνών, απονέμεται βραβείων μεταθανατίωσης των Μιχάλη Κάσιαλο, Κύπριο λαϊκό ζωγράφο, αποθανόνταν εις ηλικία 89 ετών κατόπιν κακουχιών και αγρίων ξυλοδαρμών εκ μέρους των Τούρκων κατά την πρόσφατον δοκιμασία του λαού της Κύπρου. Γεννημένος καλλιτέχνης με πηγή εμπνεύσεως τη λαϊκή ζωή της Κύπρου, ο Κάσιαλος απεικόνισε εις τους πίνακες του θέματα της αγροτικής ζωής της νήσου, ήθη και έθιμά της, έλαβε μέρος και τιμήθηκε εις αναλόγους εκθέσεις του εξωτερικού. Πέραν του καλλιτεχνικού όμως, εις το πρόσωπο του βασανισθέντος Κάσιαλου, η Ακαδημία δια της απονομής εις αυτών βραβείων μεταθανατίως αποτείει τον επιβαλλόμενο φόρον τιμής και ευλαβίας προς τους σκληρώς δοκιμασθέντες αδελφούς της Κύπρου. Αυτή ήταν η ανακοίνωση της Ακαδημίας Αθηνών, Γιάννη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Βεβαίως, πολύ σωστά και μπράβο που το ανέφερες. Να πούμε ότι και στην Κύπρο, αγαπητοί ακροατές, ο

0: δάσκαλος Ανδρέας Καλής λέει: «Πλάθαμε όνειρα ως ασιώτες για τον Μιχαή Κάσαλο. Να αναγείρουμε ένα άγαλμά του στην μικρή πλατεία στην Άσια, μπροστά από την εκκλησία που έφτισε ο ίδιος τον Άγιο Σπυρίδωνα. Η πλατεία να ονομαζόταν πλατεία Μιχαή Κάσαλου στην Άσια. Όλα αυτά τα σχέδια τα διέκοψε η προδοσία και το έγκλημα του καλοκαιριού του 1974. Ο ίδιος ο σεβαστός γέροντας με τα λιγοστά κατάλευκα μαλλιά γνώρισε τη θηριωδία του βάρβαρου εισβολέα και άφησε την τελευταία του πνοή μακριά από το σπίτι του, μακριά από την εκκλησία του. Τώρα αναπαύεται στο φιλόξενο χώμα της Λάρνακας, όπου το Κοινοτικό Συμβούλιο Άσιας έχει αναγείρει μνημείο προς τιμή του. Εμείς παρακαλούμε τον ύψιστο, παρακαλούμε τον Θεό του Κάσαλου να μας αξιώσει να ξαναπάμε στα χώματά μας, για να μπορέσουμε ως Άσια να δείξουμε την αγάπη μας σε αυτόν που τίμησε με το έργο του την Άσια, το χωριό του, και τίμησε την Κύπρο. Ευχαριστούμε τον άνθρωπο που με τα έργα του ιστόρισε τη ζωή των προγόνων μας. Ατίμητη παρακαταθήκη το έργο του, μιας κοινωνίας και μιας κοινότητας που λειτουργούσε με τους κανόνες της σειράς των ανθρώπων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, λέει ο δάσκαλος. Ζούσαμε με τη σειρά των ανθρώπων, δηλαδή να υπάρχει σειρά, να υπάρχει εκτίμηση ανάμεσα στους ανθρώπους. Το έργο του Μιχαήλ Κάσαλου είναι μια εγκυκλοπαίδεια μιας κοινωνίας ανεπανάληπτης, που σεβόταν την υπόλοιψη και την περιουσία, που σεβόταν τους πρεσβύτερους, που σεβόταν κάθε στιγμή, κάθε ξεχωριστή ώρα. Όρθιοι ήμασταν όλοι στα καφενεία όταν περνούσε κηδεία. Σηκωνόμασταν πάλι όρθιοι όταν περνούσε η πομπή του γάμου στα καφενεία. Και αυτός ήταν και ο Κάσαλος. Μέσα σε αυτήν την κοινωνία έζησε και αυτή την κοινωνία ζωγράφισε σε όλες τις καλές φάσεις της ζωής του. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν, και αν είναι παρακαταθήκη, αγαπητοί ακροατές, και χαιρόμαστε ειλικρινά που οι χωριανοί του του έκαναν έστω μια προτομή, ένα μικρό άγαλμα στη Λάρνακα, όπου άφησε την τελευταία του πνοή. Και έτσι λοιπόν θα τον βλέπουν και οι σημερινοί νέοι και θα λένε ποιος είναι αυτός, και θα μαθαίνουν για τον άνθρωπο αλλά και μεγάλο ζωγράφο μας, τον Μιχαή Κάσαλο της Κύπρου. Και αξίζει τον κόπο, αγαπητοί ακροατές, να βρείτε τους πίνακες αυτούς και να τους τυπώνετε στο χαρτί και να τους δείχνετε στα παιδιά σας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και να πω επίσης ότι υπάρχει και ένα πολύ σπουδαίο βιβλίο που έγραψε μια μεγάλη συγγραφέα της Ελλάδας, η Τατιάνα Γκρίτσι Μιλιέξ, η οποία τον επισκέφθηκε το 1962 στην Κύπρο και τον αγάπησε τόσο πολύ που έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο αφιερωμένο στον Κάσαλο με το τίτλο «Το παραμύθι του Κάσαλου». Δηλαδή η Τατιάνα τον φαντάστηκε πώς μεγάλωσε στην Κύπρο, πώς μπήκε στην βιοπάλη και πώς μέσα από την ασχολία του με την ζωγραφιά, τη ζωγραφική, με σκοπούς βιοποριστικούς, κατάφερε όμως να σώσει μια ολόκληρη ιστορία ενός ολόκληρου λαού. Έναν κόσμο που δεν θα γνωρίζαμε, όπως τόνισα, οι σημερινοί νέοι, όσοι δεν ζήσαν στην Κύπρο του δεκαετία του 40, 50, 60, 70, να τον δουν με τα μάτια της σημερινής εποχής και να κοιτάξουν τα μάτια τους ανθρώπους της εποχής εκείνης. Είναι κάτι το συνταρακτικό πραγματικά, αγαπητοί μου Κέτη, και πρέπει αυτό να το σκεφτούμε. Όταν κοιτάζουμε τους πίνακες, να μην νομίζουμε ότι δεν μοιάζουμε πίνακες, για παράδειγμα, των μεγάλων ζωγράφων. Μα εμείς δεν θα ξέραμε τίποτα για τη ζωή μας αν δεν είχαμε το Κάσαλο.
1: Οπωσδήποτε έτσι είναι, Γιάννη, και θυμάμαι μάλιστα ότι ο αγαπητός σου φίλος και συνάδελφος ο Μίμης ο Σοφοκλέους είχε κάνει μία διάλεξη, είχε δώσει μία διάλεξη στην Κυπριακή κοινότητα και μιλούσε για το Κάσαλο. Και μιλώντας για το Κάσαλο, μετά που τελείωσε, του είπα, Μίμη, έχω δει τον Κάσαλο προσωπικά και μας κάλεσε και στο σπίτι του, λέω, γιατί ήταν νύχτα με την μητέρα μου, ερχόμαστε από τον Απόστολο Ανδρέα. Και μας κάλεσε να μας φιλοξενήσει στο σπίτι του, γιατί όπως είπε στη μάνα μου, δεν ξέρω αν άκουσες προηγουμένως, Γιάννη, που το έλεγα. Έλεγα στη μακαρισμένη τη μάνα μου, την έλεγε, κόρη μου, έγκαμνη να ταξιδέψετε τώρα νύχτα, γιατί η Λεμεσόν είναι μακριά, η Λεμεσός, εσύ και η κορούα σου. Να μείνετε στο σπίτι μου και αύριο το πρωί πιένετε στο καλό. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ μου αυτό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε λοιπόν, αγαπητή Κέτη, για το πρόγραμμα απόψε. Συγχαρητήρια. Ευχόμαστε, αγαπητοί ακροατές, να ενδιαφερθείτε να μάθετε περισσότερα για τον σπουδαίο αυτό ζωγράφο, να αποκτήσετε και πίνακες του όταν πάτε στην Κύπρο. Υπάρχουν προσπόληση. Μπορεί να είναι αντίγραφα βέβαια, αλλά είναι σημαντικό να έχουμε όλοι έστω από ένα πίνακα. Και θυμάμαι πέρυσι που είχα τυπώσει πίνακες διάφορων Κύπριων ζωγράφων στην εκδήλωση που κάναμε τον Ιούλιο του 2025 στην Κυπριακή Κοινότητα, και είχα 65 πίνακες και μερικοί ήταν του Κάσαλου, και θυμάμαι πραγματικά πόσο συγκινητικά ήταν τα έργα του όταν τα κοίταξαν οι Κύπροι, σαν να έβλεπαν τη ζωή τους, έλεγαν «Μα αυτό είναι το χωριό μας, αυτή είναι η ζωή μας». Και έγινε συναγωνισμός βέβαια ποιος θα αγοράσει τους πίνακες του Κάσαλου, δυστυχώς δεν είχαμε αρκετούς. Αλλά είναι κάτι ίσως που πρέπει να το κάνουμε στο μέλλον, να συνεχίσουμε αυτό το έργο που ξεκινήσαμε, Κέτη.
1: Οπωσδήποτε. Θα πρέπει. Και όχι μόνο αυτό, θυμάμαι και όταν και για άλλους ζωγράφους που είχες κάνει, Γιάννη, ακόμα και τον Αδαμάντιο Διαμαντή, αλλά και τόσους άλλους που είχες κάνει τη ζωή, τις ζωγραφιές τους, τις είχε βάλει όμορφα-όμορφα η Ντίνα σε κορνίζες και δεν άφησαν τίποτα να πάρεις πίσω στο σπίτι, γιατί ήταν όλοι συγκινημένοι για αυτή την εκδήλωση που έγινε στην κοινότητά μας, και ελπίζουμε ότι θα ξαναγίνει.
0: Ναι, βεβαίως, είναι πράγματι υποχρέωσή μας να παρουσιάζουμε τον πολιτισμό της Κύπρου στη Μεβούρνη, και πάλι αυτά τα προγράμματα που κάνεις, Κέτη, είναι μέρος αυτού του προγράμματος, και να σε ευχαριστήσω και πάλι εκ μέρους όλων των ακροατών που σε ακούσαμε, να καληνυχτήσω και εγώ με τη σειρά μου τους ακροατές, και ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα σίγουρα θα σκεφτείς κάποιο πολύ ωραίο πάλι θέμα και θα συνεργαστούμε και πάλι.
1: Έγινε,
0: σας ευχαριστώ, Γιάννη, και καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη, και καλό βράδυ σε όλη την οικογένεια. Να είστε καλά. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, σας ακούσουμε ένα τραγούδι.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε ετοιμάσει και ένα άλλο συμπατριώτη μας, ο οποίος έφυγε πολύ νέος από τη ζωή, και είχαμε πει ότι θα τον παρουσιάσουμε σήμερα. Ο λόγος για τον αείμνηστο συμπατριώτη μας, και λέω συμπατριώτη μας παρόλο που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια, αλλά γεννήθηκε από Κύπριους γονείς, το μεγάλο δημιουργό Μάνο Λοΐζο. Όμως στα 4 λεπτά που μου απομένουν δεν μπορούμε να παρουσιάσουμε την μεγαλειότητα του Λοΐζου, του Μάνου Λοΐζου, του αείμνηστου. Γι' αυτό θα το αφήσουμε για το επόμενο πρόγραμμα, γιατί ο Μάνος Λοΐζος αξίζει περισσότερο από 4 λεπτά, με τόσα που μας άφησε πίσω του φεύγοντας τόσο νέος από τη ζωή. Γι' αυτό θα ακούσουμε σήμερα και ένα άλλο τραγούδι, το οποίο μιλάει για τον τόπο που γεννηθήκαμε, βέβαια. Και το τραγούδι αυτό μας θυμίζει ότι ο τόπος που γεννηθήκαμε είναι αυτός που πάντοτε φέρνουμε μαζί μας, κουβαλάμε όπου και πάμε, στο νου, στην καρδιά, ακόμα και βαθιά στη ψυχή.

αυτή τη νότα, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε και απόψε στο τέλος του προγράμματος μας. Να σας ευχηθώ να έχετε καλή εβδομάδα και ραντεβού την επόμενη Τρίτη από το κυπριακό πρόγραμμα του 3Z, Κυπριακή Φωνή της Μελβούρνης. Καλό σας βράδυ.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/Greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Ανακαλύψτε τη ζωντανή νέα έκθεση στο Science Works. Χρώμα. Δείτε τον κόσμο με νέο φως. Εξερευνήστε λαμπερά ορυκτά, οπτικές ψευδεστήσεις και πρακτικά πειράματα για παιδιά με περιέργεια και παιχνιδιάρικους ενήλικες. Δείτε χρώμα. Παίξτε με το φως. Εκπλαγείτε. Ανοιχτά τώρα στο Science Works. Αγοράστε εισιτήρια στο museovictoria.com.au.
4: Sponsor of 3ZZZ 92.3 FM. 3ZZZ.
0: 3ZZZ.
1: 3ZZZ 92.3 FM.
5: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το Κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.
6: Τα αγαπητοί ακροάτες και ακροάτριες, καλημέρα σας. Ακούτε το ραδιοφωνικό πρόγραμμα της Τετάρτης σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου του 2026. Καλό μήνα και καλή άνοιξη. Ραδιοφωνικό σταθμός 3ZZ που εκπέμπει στους 92,3 στα FM. Στο ραδιοδάλαμο σήμερα ο Γιώργος Χρονόπουλος που θα σας κρατήσει παρέα μέχρι τις 9. Το τηλέφωνο στο στούντιο είναι 94 15 19 23 για τους φίλους και φίλες που θα θέλουν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα. Να πούμε λίγα λόγια για τον καιρό της Μελβούρνης, την εβδομάδα που ανοίγουμε, που διανύουμε μάλλον. Θα έχουμε, εχθές και προχθές είχαμε πάρα πολύ καλές θερμοκρασίες, δηλαδή εχθές ανέβη το θερμόμετρο γύρω στους 21 βαθμούς. Σήμερα Τετάρτη έχουμε 12 με 17 και ίσως λίγες βροχοπτώσεις, Πέμπτη 8-17, Παρασκευή βροχοπτώσεις πάλι 8-18, Σαββάτο το ίδιο 8-16, Κυριακή 7-19, 11-16 την Δευτέρα. Τώρα βροχοπτώσεις θα έχουμε, έτσι μας λέει το δελτίο, αλλά καμιά φορά λέμε ότι θα έχουμε βροχές, αλλά δεν έχουμε βροχές, αλλά άλλες φορές λέμε ότι δεν έχουμε βροχές και έχουμε βροχές, είναι Μελβούρνη, και θα τα υποστούμε όλα αυτά. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω τα προγράμματα στο σταθμό εδώ, στο 3ZZ. Είναι πρωινά από Δευτέρα με Πέμπτη, 8 με 9. Δευτέρα είναι 8 με 9 και μισή. Την Τρίτη είναι 2 ώρα, 8 με 10. Και την Παρασκευή αρχίζει στις 9 με 10. Έχουμε το Κυπριακό πρόγραμμα κάθε Τρίτη βράδυ με 6 με 7 με την Κέτη. Και το πρόγραμμα στο 3CR κάθε Δευτέρα βράδυ με τον Βασίλη Παπαγιάννου από 8 με 10. Θα πούμε λίγα λόγια αργότερα γιατί το πρόγραμμα αλλάζει, δεν αλλάζει το πρόγραμμα, αλλάζει ο εκφωνητής, αλλά θα μιλήσουμε λίγο αργότερα με τον φίλο μας τον Βασίλη να πούμε περισσότερα λόγια. Λοιπόν, γύρω από το θέμα της αλλαγής. Ας αρχίσουμε ένα κάτι διαφορετικό Συνήθως αρχίζω με νέα ή άλλου είδους θέματα. Σήμερα θα πω κάτι διαφορετικό. Τι γίνεται κάθε Τρίτη του μήνα? Γίνεται μια συνάντηση που λέγεται Φιλοσοφικό Καφενείο, εδώ στον Μπράσγουι, κοντά σε μας. Και τι κάνουμε εκεί, στο Φιλοσοφικό Καφενείο? Φιλοσοφικές συζητήσεις και συναντήσεις, οπωσδήποτε. Εχθές στη Δημητική του είχε ο μεγάλος μας φιλόσοφος ο Σωκράτης. Είπαμε πολλά και διάφορα. Φυσικά ο κύριος Χιλιόπουλος κάθε μήνα ετοιμάζει διαφορετικά πράγματα γύρω από την ιστορία μας και για τους φιλοσόφους. Εχθές, όπως είπαμε, μιλήσαμε για τον Σωκράτη. Εδώ έχω ένα χαρτί το οποίο είναι δύο σελίδες, τις οποίες θα διαβάσω έτσι να πάρετε μία ιδέα εσείς το τι ακριβώς συζητείτε εκεί. Το πρόγραμμα ήταν γύρω στις 2 ώρες, αλλά αναλυτικά θα πούμε λίγα λόγια, όπως σας είπα, για το τι συζητείτε. Λοιπόν, από τον μύθο στο λόγο. Η μετάβαση από τον μύθο στον λόγο σηματοδοτεί τη γέννηση της φιλοσοφικής σκέψης. Οι Έλληνες εγκαταλείπουν τις μυθικές εξηγήσεις και αναζητούν ορθολογικές απαντήσεις για τον κόσμο, τον άνθρωπο και την πόλη. Στον 5ο αιώνα, π.χ., συνυπάρχουν 2 μεγάλα ρεύματα, οι προσοκρατικοί φυσικοί, φιλόσοφοι και οι σοφιστές. Μαζί προετοιμάζουν το έδαφος για τον Σωκράτη. Οι προσοκρατικοί αναζητούν την αρχή και τη δομή του κόσμου. Ο Ηράκλητος βλέπει τα πάντα σε αδιάκοπη ροή και θεωρεί τον λόγο ως την κρυφή τάξη που συνέχει τα αντίθετα. Ο Παρμενίδης αντιπροτείνει το αμετάβλητο είναι, προσδίδοντας στο νου υπεροχή έναντι των αισθήσεων. Ο Εμπεδοκλής συνθέτει 4 στοιχεία και 2 δυνάμεις, φιλότητα, νίκος, εψιλογιώτα, νίκος, όχι το όνομα, εξηγούν τη γένεση και φθορά. Ο Αναξαγόρας εισάγει το νου, μια κοσμική νοητική αρχή που οργανώνει το χάος. Ο Δημόκριτος θεμελιώνει τον ατομισμό. Άτμητα, άτομα κινούνται στο κενό και συγκροτούν την ύλη. Οι σοφιστές στρέφουν τη σκέψη στον άνθρωπο, την πόλη, την παιδεία και την πολιτική. Ο Πρωταγόρας διακηρύσει ότι μέτρων πάντων είναι ο άνθρωπος. Η αλήθεια είναι σχετική. Ο Γοργίας αναδεικνύει τη δύναμη του λόγου ως πειθούς και δημιουργίας πραγματικοτήτων. Ο Κρητίας εξετάζει τους νόμους και τους θεσμούς ως ανθρώπινες κατασκευές που συγκροτούν την κοινωνία. Στο τέλος αυτής της πορείας, ο Σωκράτης μετατρέπει τη φιλοσοφία σε αναζήτηση της ηθικής αλήθειας. Με τον μεευτικό διάλογο οδηγεί τον άνθρωπο να ανακαλύψει μέσα τον ορθό. Η αρετή είναι γνώση και η γνώση οδηγεί στο αγαθό. Η εποχή αυτή είναι το μεγάλο άλμα της ανθρωπότητας. Η σκέψη αποκτά αυτονομία, ο άνθρωπος αποκτά συνείδηση και ο λόγος γίνεται το νέο θεμέλιο του πολιτισμού. Μάλιστα, αυτά είναι. Ίσως να φαίνονται λίγο βαριά ή δύσκολο να τα καταλάβεις, να τα συλλάβεις. Όμως υπάρχει εκεί πέρα η εξήγηση, ο κύριος Σιλιόπουλος ή ο κύριος Βίδκος δίνουν πάντοτε την εύκολη εξήγηση γύρω από το θέμα το οποίο θα συζητήσουν, να γίνονται κατανοητά σε όλους τους θαμώνες. Λοιπόν, αυτά λίγο πολύ γίνονται στο Φιλοσοφικό Καφενείο. Όσοι από εσάς ενδιαφέρονται και θέλουν, είναι η συνάντηση αυτή η οποία γίνεται, είναι η πρώτη Τρίτη του μήνα, κάθε μήνα δηλαδή. Λοιπόν, μήνα Σεπτέμβριος, είπαμε καλό μήνα. Μήνα Σεπτέμβριος. Ποιος είναι ο Σεπτέμβρης? Ο Σεπτέμβρης είναι ο 9ος μήνας του έτους και έχει 30 ημέρες. Στην Ελλάδα σηματοδοτεί την αρχή του φθινοπόρου, ενώ εδώ, σε εμάς, Αυστραλία, είναι ο πρώτος μήνας της άνοιξης. Επίσης, ο μήνας είναι ο μήνας που το καλοκαίρι δίνει τη θέση του στο φθινόπωρο. Ή το αντίθετο. Μάλιστα. Μια όμορφη φράση για τον Σεπτέμβρη. Ο Σεπτέμβρης είναι η αρχή του φθινοπόρου ή της άνοιξης και η εποχή των νέων άρχων. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Επειδή έχετε πάρει τηλέφωνο, θα πάμε σε μουσική και θα συνεχίσουμε.

0: Ας πάνε στην Αφίδα Παλιά, μας είπε ο μάνα μας, ένα τραγούδι του αξέχαστου και μεγάλου Στέλιου Καζατζίδη. Λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την καλή μας φίλη, την κυρία Αντριάννα Καραμίτρου. Αντριάννα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και όλους τους ακροατές που ακούνε και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα. Έχουμε Σεπτέμβρη μήνα, μπήκαμε στην Άνοιξη.
1: Ναι, ναι. Ωραία η άνοιξη, αλλά μερικούς το σπειράζει, Γιώργο.
0: Άσε, μην μιλάς για αυτά τα πράγματα, γιατί δεν βλέπεις εδώ πέρα, δεν μπορώ να μιλήσω. Έχει κλείσει φωνή.
1: Και εγώ ο λοιμός μου λίγο γαργαλάει, αλλά εκεί τον ζορίζω, εκεί με το ζόρι.
0: Κοίτα, όσοι έχουμε αλλεργίες θα το παλέψουμε.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τι άλλα, ναι.
1: Γιώργο, όπως είπα και στο τηλέφωνο προχθές, χθες,
0: ναι.
1: Δύο ποιηματάκια, αν υπάρχει χρόνος να τα διαβάσω. Το ένα είναι για τον πατέρα.
0: Ναι, ναι, ναι, την Κυριακή, ε.
1: Την Κυριακή, ναι, να ευχηθούμε χρόνια πολλά.
0: Χρόνια
1: και
0: πολλά,
1: το άλλο, ναι. Ένα ποίημα που έγραψα και ήταν και στην εφημερίδα Νέος Κόσμος για το θείο μου Βασίλη που τον έχασα πρόσφατα.
0: Okay, να τα ακούσουμε.
1: Να αρχίσω για να μην παίρνω χρόνο.
0: Βεβαίως.
1: Πω πρώτα για το πατέρα, Γιώργο. Οι συμβουλές του πατέρα. Πατέρα, λίγο σε έζησα. Σε έχασα από μικρή. Όμως ποτέ δεν ξέχασα τη κάθε σου τη συμβουλή. Παιδί μου, ζήσε ταπεινά και πάντα με καλοσύνη. Να σκορπάς παντού χαρά, να σε έχουν εμπιστοσύνη. Όσο μπορείς να βοηθάς το συνάνθρωπό σου και ποτέ να μην ξεχνάς να είσαι ο εαυτός σου. Να σέβεσαι τους ανθρώπους και να τους συμπονάς. Του καθενός τους σκόπους πάντα να τους εκτιμάς. Να μην ξεχνάς να ευχαριστείς αυτούς που σε εκτιμούν και να τους ευχηθείς να έχουν ό,τι υποθούν. Την οικογένειά σου πάντα να φροντίζεις, καθένα από τα παιδιά σου, κανένα από τα παιδιά σου ποτέ να μην ξεχωρίζεις. Να μην κατηγορείς και να μην ειρωνεύεσαι. Όταν δεν ξέρεις μην μιλάς και τους γέροντες να σέβεσαι. Να μην κουτσομπολεύεις, ποτέ σου να μιλές, γιατί ποτέ δεν ξέρεις του κόσμου τις καρδιές. Με ευγένεια και απλότητα στον κόσμο να φέρεσαι, τίμια και με ισότητα να τον συμπεριφέρεσαι. Να μην περηφανεύεσαι για το άτομό σου. Τις συμβουλές να δέχεσαι και να διορθώνεις τον εαυτό σου. Να φέρεσαι με ευπρέπεια, με δίκαιο και καλοσύνη. Ζούμε για μια αξιοπρέπεια, να εκτιμάς ό,τι η ζωή σου δίνει. Όλους να τους αγαπάς. Και αυτούς που δεν σ' αγαπούν, πρέπει να τους συγχωράς, προσευχήσου το δρόμο τους να βρουν. Έχε πίστη στο Θεό, πάντοτε να εύχεσαι και για το καλό και για το γενικό καλό πάντα να προσεύχεσαι. Να αγαπάς τη φύση και να την εκτιμάς. Πολλά έχει δωρήσει και αυτό μην το ξεχνάς. Σ' αφήνω κληρονομιά αυτές τις λίγες συμβουλές που αξίζει κάθε μια στον κόσμο να τις λες. Του πατέρα μου τα λόγια, αυτές οι λίγες συμβουλές από τα παιδικά μου χρόνια που μου είπε να τις λες. Προσπαθώ να τις στηρίσω και παρακαταθήκη και εγώ να τις αφήσω. Του πατέρα μου η ζωή ήταν παράδειγμα και συμβουλή. Το παράδειγμά του θα ακολουθώ και όσο υπάρχω και όσο ζω. Αυτό ήταν το ένα ποίημα, Γιώργο.
0: Πάρα πολύ όμορφο. Για τον πατέρα, μεγάλη συμβολή του πατέρα στην οικογένεια και στα παιδιά.
1: Βέβαια.
0: Πάντοτε και η μητέρα.
1: Και όχι
0: η μητέρα,
1: μόνο οι συμβουλές, Γιώργο, και τα έργα του πατέρα
0: έργα,
1: μένουν στα παιδιά. Όπως... Αυτά είναι συμβουλές, τα έργα του. Βλέπεις πώς ζει ο πατέρας σου και είναι παράδειγμα. Γι' αυτό οι πατεράδες πρέπει να προσέχουμε, να προσέχουν.
0: Να δίνει το παράδειγμα το καλό, έτσι, συμπεριφορά.
1: Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Και το ευχόμαστε όλους τους πατεράδες, Γιώργο, και σένα, χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και σε όλους, όπως είπες. Λοιπόν, να πούμε σε λίγα λόγια γιατί πώς έγινε η γιορτή του πατέρα πριν πεις το άλλο βήμα.
1: Έγινε, αν υπάρχει χρόνος,
0: ναι.
1: Για μένα δεν με νοιάζει.
0: Βεβαίως,
1: ναι.
0: Η γιορτή του πατέρα στην Αυστραλία γιορτάζεται 6 Σεπτεμβρίου. Μου φαίνεται στην Ελλάδα είναι διαφορετική.
1: Τον Ιούνιο. Ναι.
0: Τον Ιούνιο μου φαίνεται το γιορτάζουν.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Μερικές πληροφορίες. Ο σκοπός είναι τιμά τον πατρικό θεσμό δεσμό, τον κοινωνικό ρόλο των πατεράδων και τη συνεχή στήριξη για τα παιδιά τους. Οι ρίζες, λέει, βρίσκονται στις αρχές του 20ου αιώνα στην Αμερική. Αρχικά ως φόρος τιμής σε πατέρες που χάθηκαν σε εργατικό ατύχημα το 1908 και μετέπειτα μέσω της προσπάθειας της Honora Daunt το 1910 να τιμήσει το βετεράνο πατέρα της. Καθιερώθηκε, έγινε δηλαδή ως εθνική γιορτή στη ΣΥΠΑ το 1972 από τον πρόεδρο Ρίτσαρντ Νίξον και σταδιακά υιοθετήθηκε σε όλες τις χώρες. Μάλιστα. Ωραίο και αυτό.
1: Ωραίο.
0: Δηλαδή δεν υπήρχε δηλαδή πριν από τον περασμένο
1: αιώνα. Η γιορτή της μητέρας υπήρχε, λες, παλιά.
0: Αν υπήρχε παλιά η γιορτή της μητέρας, πρέπει να το ψάξουμε. Τώρα από μνήμης
1: δεν
0: θυμάμαι από μνήμης.
1: Α, και κάτι άλλο θα σου πω στο τέλος μετά το ποίημα, γιατί το αφήκαμε λίγο εκκρεμές την περασμένη φορά.
0: Ναι.
1: Αλλά ας πούμε το ποίημα. Τελείωσε, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό το ποίημα είναι για το θείο μου. Στη μνήμη του θείου μου Βασίλη Δουδουλή, που έφυγε στις 26 Εβδόμου 2026. Θείο Βασίλη Δουδουλή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θείο Βασίλη, πάλεψε σκληρά μες στη ζωή στη βιοπάλη. Πέρασες πάρα πολλά, μα συνέχισες με δύναμη μεγάλη. Αξιοπρεπέστατος και λογικός, με γνώση, σοφία και δυναμικός. Διάβαζες και ήξερες πάρα πολλά, με ημερομηνίες και ακρίβεια ιστορικά. Άγρια θάλασσα η ζωή, παλεύουμε στα κύματά της. Πού θα μας βγάλει, σε ποια ακτή, άγνωστα τα θελήματά της. Θείο Βασίλη αγαπημένε, και στην καρδιά σου πονεμένε, μες στην καρδιά σου υπήρχε πόνος, έχασες το τέρι σου και ήσουν μόνος. Η ζωή είναι γλυκιά, μα και πικρή. Τον καθένα μας το θέλει μόνο και μας δίνει μεγάλο πόνο. Αγαπημένα πρόσωπα χάνουμε και τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Τώρα ποιον θα τηλεφωνώ, ιστορικά ποιον θα ρωτώ, μες στην καρδιά μου θα πονώ. Δεν θα σε βρίσκω εκεί, πίσω από την άλλη τη γραμμή. Το χωριουδάκι μας το μικρό σούλι πολύ αγαπούσες. Τα όσα έζησες αυτό με αγάπη ξυστορούσες. Την ιστορία ζωντάνευες, καθώς την εξηγούσες. Ένιωθες το ό,τι έλεγες, λες και το ξαναζούσες. Η μνήμη σου δυνατή και την κρατούσες ζωντανή. Διηγούσαν και σε μένα για χρόνια περασμένα. Ταξίδευες πίσω στο χρόνο, σαν να ήθελες να τον ξαναγυρίσεις. Θυμώσουν με χαρά, μα και με πόνο, εμπειρίες που ήθελες να ξαναζήσεις. Ιστορίες που ήξερες και είχες ζήσει, ούτε η τεχνική νοημοσύνη δεν θα μπορούσε να απαντήσει. Με τη μνήμη σου τη δυνατή, ήσουν εγκυκλοπαίδεια ζωντανή. Για μένα ήσουν θησαυρός και ένας άριστος οδηγός. Ήξερες πολλά ιστορικά, με ημερομηνίες και όλα αυτά. Σου άξιζε να γίνεις ιστορικός. Δεν είχες την ευκαιρία, δυστυχώς. Οι αναμνήσεις σου πολλές. Τις διηγούσαν σαν να ήταν χθες. Στο παρελθόν σε ριανούσες και σου άρεσε που το ξεστορούσες. Ήξερες και να εκτιμάς. Μέσα στα φύλλα της καρδιάς με εκτίμηση θα σε κρατώ και πάντοτε θα σε αγαπώ. Τα έργα μου εκτιμούσες και πραγματικά με συγκινούσες. Ο πρώτος που τα βιβλία μου διάβαζες και τον καλό σου λόγο μου έδινες. Να είσαι καλά και να γράφεις, έτσι μου έλεγες. Την ευχή σου αυτή δεν την ξεχνώ και στην καρδιά θα την κρατώ. Θείο Βασίλη, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την κάθε βοήθειά σου που πάντα μου έδινες με την καρδιά σου. Η σκέψη μου να σε θυμάται δεν θα πάψει. Ο καλός Θεός την ψυχή σου να αναπαύσει. Θείο Βασίλη, θα μας λείψεις. Αιωνία σου η μνήμη, με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη, η ανεψιά σου Ανδριάννα Καραμήτρου.
0: Μπράβο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
0: Πολύ ωραίο. Να ζήσεις και να τον θυμάσαι. Λοιπόν.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Οπωσδήποτε όσοι φεύγουν, φεύγουν και όσοι μένουν, ο πόνος είναι μεγάλος, πόνος και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Χτυπάνε τα τηλέφωνα. Ανδριάννα, θα σε αφήσω. Γιατί έχω δύο.
1: Εγώ θα σε αφήσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο.
0: Θα τα πούμε σύντομα.
1: Και την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο.
0: Έγινε.
1: Γιώργο.
0: Ευχαριστώ.
1: Και χρόνια πολλά και πάλι. Γεια.
0: Ευχαριστώ. Γεια. Καλημέρα. Γεια. Λοιπόν, πάμε σε μουσική, γιατί χτυπάει τηλέφωνα. Να απαντήσω. Δύο λεφτά.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εδώ είμαστε, όπως είπα και πριν στην αρχή του προγράμματος, θα έχουμε μία συζήτηση με τον φίλο μας, τον ραδιοπαρουσιαστή και το μοναδικό Βασίλη Παπαϊωάννου, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη γραμμή. Καλημέρα, φίλε Βασίλη.
1: Γιώργο Χρονόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα στην αγαπητή παρεκκία, στους φίλους και αγαπημένους. Καλή άνοιξη φυσικά και τι άλλο τα υπόλοιπα. Αλλά κανονικά έπρεπε να κάνουμε σήμερα τη

0: γειτόνα, χθες μάλλον πρωτομηνιά, ήταν ένα έθιμο παλιά στα χωριά τα δικά μας, με μια ξύλινη χελιδόνα γυρνούσαν στα σπίτια και λέγανε «Χελιδόνα πέρασε από μαύρη θάλασσα, έκατσε και λάλησε και έμαθε τα γράμματα, γράμματα βασιλικά που μαθαίνουν τα παιδιά». Μάρτς μας ήρθε, μάλλον Σεπτέμβριος μας ήρθε, καλός μας ήρθε, έξω ψήλι, ποντική, μέσα υγεία και χαρά, και του χρόνου παιδιά να είμαστε πάντα καλά.
1: Ρε Βασίλη, είσαι μοναδικός. Θα θυμάσαι. Μπράβο, ρε Βασιλάκη. Μπράβο, Βασίλη. Δεν μου λες...
0: Οι μνήμες, Γιώργο, δεν φεύγουν εύκολα. Είναι τα θυμάμαστε, τα συνεχίζουμε σε κάποιο παλιό τετράδιο, στις μνήμες της Μακαρίτσας, της Μανιάς, η οποία, ας πούμε, πάντα έλεγε γνωμικά και ωραία πράγματα και ήταν... Παρόλο που δεν πήγε σχολείο, είχε τεράστια έτσι σκέψη και γνώση εκείνη την εποχή.
1: Πραγματικά, Βασίλη, χαίρομαι. Αυτό που είπες είναι αλήθεια. Γυναίκες οι οποίες, γιαγιά, μητέρες, ξέρω, δεν είχαν πάει ποτέ σχολείο. Δηλαδή, ούτε καν, έστω μία τάξη, ή πήγανε μία τάξη, δύο στο δημοτικό. Είχαν τέτοια γνώση για τα πάντα, αφού κάθομαι και συλλογίζομαι πολλές φορές και σκέφτομαι και λέω πραγματικά, κοίτα, μου λέγανε πράγματα τότε η μάνα μου, η γιαγιά μου, που να τα, είναι σήμερα στα, λες και αυτές οι γυναίκες είχαν, δηλαδή βλέπανε το μέλλον. Φοβερό πράγμα, η ζωή δηλαδή είναι μεγάλο. Το μεγαλύτερο θρανείο, μεγαλύτερη μάθηση είναι η καθημερινή η ζωή. Δεν χρειάζεται να πηγαίνεις σε πανεπιστήμια και σχολεία για να μάθεις, δηλαδή, το τι είναι η πραγματικά η ζωή. Βασίλη.
0: Γιώργο, δώσε λίγο φωνή στο μικρόφωνο σου, δεν ακούγεσαι καλά, δεν ξέρω γιατί.
1: Τώρα με ακούς.
0: Λίγο ακόμα.
1: Κι άλλο.
0: Α, τώρα είσαι καλύτερα.
1: Δηλαδή κάτι έχει το μικρόφωνο μου εδώ. Ξέρεις που είμαι, πάνω από το 10. Λοιπόν, τέλος πάντων. Τώρα με ακούς, έτσι.
0: Ναι, να σε ακούω καλά, γιατί βλέπεις ότι στα γεράματα έχουμε
1: και αυτιά. Χτυπάει κόκκινο εδώ πέρα, Βασίλη.
0: Χάσαμε και την ακουή, χάσαμε και την όραση, χάσαμε πολλά πράγματα.
1: Έλα, εντάξει, μια χαρά είμαστε, εντάξει. Βασιλάκη, τι έγινε, για πες κανένα νέο, πήρες απόφαση?
0: Όχι, δεν πήρα απόφαση, αλλά έδωσα το πρόγραμμα μετά από αρκετές σκέψεις, αρκετό καιρό. Ήταν ένα χρονικό πολλών ετών σε θέμα αστείου. Ξεκινήσαμε το πρόγραμμα, ξεκίνησαμε από το 2 ζήτα στο εργατικό κέντρο στο Lycon Street. Και φτάσαμε τελικά να βρεθώ στο σταθμό εθνικοτήτων 3CR.
1: Ναι.
0: Πολλά χρόνια εργασίας, αλλά βλέπεις ότι τα γεράματα με έχουν καθυλώσει και ειδικά το βράδυ στην επιστροφή είναι πάρα πολύ κουραστικό. Έτσι, ο αγαπητός φίλος Κώστας Βασιλείου έχει αναλάβει το πρόγραμμα και πιστεύω να πάει καλά και... Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Ο Κώστας είναι καλός, είναι και καλό παιδί και καλός εκφωνητής. Πιστεύω να σταθεί άξια στη θέση τη δική σου που... Πόσα χρόνια σου είναι ο Βασιλής στο...
0: Κοντά 38 χρόνια.
1: Πω, 38 χρόνια. Εγώ συμπλήρωσα δεκαετία και κάτι και νομίζω 38 χρόνια, Βασίλη.
0: Ήταν το κάτι άλλο, φυσικά... με τους αγαπητούς ακροατές και ακροάτριες να συμβάλλουν κάθε χρόνο σε μια όμορφη, ας πούμε, συλλογή χρημάτων για να μπορέσει ο σταθμός να κρατηθεί στα πλαίσια, ας πούμε, των εξόδων. Είναι φώτα, ρεύματα, πράγματα, θάματα, ασφάλειες, μηχανήματα, πάρα πολλά τα έξοδα για ένα σταθμό.
1: Είδες,
0: Βασίλη. Έχουν υπολογίσει γύρω στα $100 την ώρα.
1: Την ώρα, Βασίλη, πολλές φορές είδες. Ίσως να νομίζει ο κόσμος ότι γινόμαστε κουραστικοί ή όχι και ζητάμε μέλη, να γίνουμε μέλη. Υπάρχει μια μεγάλη ελληνική παροικία εδώ, αλλά βλέπεις Δεν είναι ότι δεν βάζω το χέρι στη τσέπη, το ποσό δεν είναι τίποτα να, το να γίνεις μέλος εδώ στο σταθμό, σε οποιοδήποτε ελληνικό σταθμό, να τον στηρίξεις, είναι ελληνική φωνή. Εγώ πιστεύω ότι ακούνε όλοι, πάρα πολλοί, ακούνε, γνώριζουν τους σταθμούς, ανοίγουν το ραδιόφωνο, ακούνε, χαίρονται, τραγούδια, οτιδήποτε αυτά που συζητάμε τέλος πάντων. Αλλά ίσως να μην γνωρίζουν, ίσως να τελείωσε το πρόγραμμα, ξεχάσαμε. Βασίλη, είναι πολλά τα έξοδα, είναι πάρα πολλά τα έξοδα, και αν δεν συνεχίζουμε να έχουμε τα μέλη και προσφορά των ακροατών μας φυσικά και των μελών, δεν θα μπορούμε να εκπέμπουμε, και είναι αμαρτία δηλαδή να χάνεται η ελληνική γλώσσα. Είναι αμαρτία να χάνεται η ελληνική γλώσσα.
0: Βλέπω πολλές φορές ταιριάζει να πηγαίνω σε ορισμένα κλαπ, ας πούμε, που μαζεύονται οι συμπάρικοι. Μια μεγάλη αδιαφορία, θα έλεγα, πολύ αδιαφορία, γιατί δεν είναι τα χρήματα, τα 10, τα 11 δολάρια ή τα 20 δολάρια το χρόνο, παραδείγματος χάρη, για να είσαι members, δεν είναι τίποτα. Όταν επιστρέφω, το έχω πει αρκετές φορές, όταν φας τη μαρμελάδα μην πετάεις εκείνο το τενεκεδάκι, κράτησε το. Στην επιστροφή από την αγορά πάντα στη τσέπη υπάρχουν κέρματα. Εκείνα άμα τα ρίξεις μέσα σε αυτό το κουτί πάνω στο χρόνο, το έχω δοκιμάσει αρκετά χρόνια, θα μαζευτούν 30, 40, 50 δολάρια. Από αυτά τα 50 δολάρια μπορείς να βοηθήσεις 5, 6 ανθρώπους με 5 δολάρια. Με 5 δολάρια θα πεις όλος, έρα τι είναι 5 δολάρια. Είναι υπέρ αρκετά. Γιατί ο πολλής ο κόσμος φτιάνει τον έναν. Ο ένας δεν μπορεί να φτιάσει τους πολλούς. Αυτό θέλω να πω.
1: Σωστά. Σωστές. Σωστές κουβέντες. Σωστές κουβέντες, Βασίλη. Καμιά φορά, ξέρεις, πρέπει να προσέχουμε το τι λέμε, τα λόγια μας, γιατί πολλοί μπορεί να πάρουν στραβά. Θα το πω όμως, γιατί σε πονάει καμιά φορά. Μιλάμε αρκετούς. Μιλάμε για Έλληνες, έτσι. Και το ράδιο, ακούω το ραδιόφωνο, ακούω εκείνο το πρόγραμμα, ακούω το άλλο πρόγραμμα, ακούω το Βασίλη, ξέρω εγώ τι. Είσαι μέμπας, λέω, πληρώνεις, λέω, 10 δολάρια το χρόνο, θες να γίνεις μέμπας. Μόλις το πεις αυτή την κουβέντα, πώς θα σου πω, το 80% αλλάζει συζήτηση. Αλλάζει συζήτηση. Ρε παιδιά, δεν σου ζήτησα εγώ κανένα κατοστάρικο ή κανένα πεντακοσάρικο. 10 δολάρια.
0: Εκατομμύριο, ναι.
1: Ναι, 10 δολάρια είναι, 10 δολάρια είναι. Για το συνταξιούχο 16 είναι το κανονικό. Δεν ξέρω τι. Και έχω φτάσει σε ένα σημείο, έχω τους δικούς μου ανθρώπους και λέω να ρωτήσω. Δεν τους ρωτάω. Δεν ρωτάω. Γιατί ξέρω θα γυρίσει το πρόσωπο του αλλού και θα κάνει να αισθάνεσαι άσχημα. Ότι σαν να ζηδιανεύεις. Σαν να ζηδιανεύεις. Αλλά το πρόγραμμα τα ακούς όμως.
0: Το έχω προσέξει όλα αυτά τα χρόνια. Έχω γίνει ζητιάνος. Να γυρίζω στις γειτονιές, να γυρίζω σε ορισμένα πράγματα, σε ορισμένους ανθρώπους. Όνομα και μη χωριό, μου λέει κάποιος, έλα λέει την άλλη εβδομάδα να σου δώσω. Πήγα, Γιώργο, 4 φορές.
1: Καλώς
0: δεν πήρα μία δραχμή. Και τελικά τον είπα και το ωραίο ρητό, του λέω με 3 δολάρια την εβδομάδα ούτε εσύ θα γίνεις πλούσιος, αλλά ούτε κι εγώ θα φτωχύνω.
1: Δεν ξέρω καμιά φορά.
0: Αλλά βλέπεις ότι είναι ένα πράγμα, δηλαδή το νομίζει ότι είναι αρρώστια να δώσει 10 δολάρια το χρόνο ή 20 δολάρια το χρόνο. Δηλαδή τι είναι, 30-40 cents την εβδομάδα. Απολύτως τίποτα.
1: Αυτό που πάντων. Έκανες μια ωραία παρατήρηση, βάλες ένα κουτάκι έτσι, κάθε μέρα, κάθε δεύτερη μέρα ένα δολάριο μέσα και πεις αυτά είναι για στο τέλος του χρόνου για το σταθμό που ακούω. Θα έχεις μαζέψει 50-60 δολάρια να γίνεις και μέμπας και να βοηθήσεις το σταθμό. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει, Βασιλάκη. Όποιος θέλει, εδώ είμαστε.
0: Έχω έναν καλό φίλο ο οποίος, ας πούμε, μια φορά μου είπε, μου λέει, ακούω το πιο φτηνό πρόγραμμα της όλης εποχής με ένα δολάριο την εβδομάδα.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: 50 μου λέει. Τον υπέρ ευχαριστώ, δεν θα ονομάσω το όνομά του. Είναι κάτι πράγματα πολύ απλά, γιατί βλέπεις ότι δεν πληρωνόμαστε αφιλοκερδώς.
1: Οπωσδήποτε.
0: Μόνο το χρόνο, Γιώργο, να διαθέσεις, να ετοιμάσεις το πρόγραμμα, να πάρεις πρωί-πρωί, τα, όπως έλεγε ο Γιάννης Γεωργίου, τα άγρια χαράματα να πας στο σταθμό, με κρύα, με παγωνιές, με βροχές, με οτιδήποτε, ζέστες, να παρευρεθείς εκεί πέρα. Δηλαδή αφήνεις την οικογένειά σου, αφήνεις μια θαλπορή του καναπέ για να προσφέρεις μια χαρά, μια αγάπη στο συνάνθρωπο που είναι μόνος, παντελώς μόνος. Δεν τον ανοίγει την πόρτα ούτε συγγενής ούτε κανένας άνθρωπος. Έτσι με το άνοιγμα του ραδιοφώνου θα ακούσει, θα αισθανθεί μια αγάπη, θα αισθανθεί, θα φύγει εκείνη η μοναξιά που έχει και εκείνη η βαρεστημάρα. Οτιδήποτε ακούσει θα είναι κάτι καλό.
1: Μια παρέα είναι, μια παρέα το ραδιοφωνό. Ναι. Και μια και μιλάμε για αυτά τα πράγματα, να μιλάμε για νέους, για νέα μέλη. Τα πέντε μέλη τα οποία έχουμε εδώ και τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, διότι στηρίζουν το σταθμό χρόνια και χρόνια, και όχι μόνο ότι είναι μέλη σαν μέλη, αλλά και σαν υποστηριχτές του σταθμού. Βάζουν το χέρι στη τσέπη και υποστηρίζουν το σταθμό. Αλλά θέλουμε κι άλλους, κι άλλους, Βασίλη, κι άλλους.
0: Θέλουμε Γιώργο μέλη. Παραπονέμαι ιδιαίτερα για τη νεαρή γενιά, γιατί φυσικά δεν γαλουχήθηκε, δεν έζησε, που είπα κάποιον, έφαγες εσύ, του λέω, ψωμί και άλλας. Μου λέει, τι είναι αυτό? Λέω, το καλύτερο επιδόρπιο, ας πούμε. Εκείνα τα χρόνια, λέω, που επιστρέφοντας από το σχολείο, λέγοντας στη μανιά να μας δώσει ψωμί, είχαν βρει ένα ωραίο κόλπο και μας φοβερίζαν ότι αν φας πρωτού βασιλέψει ο ήλιος, θα πεθάνει η μάνα σου. Επομένως μας κοβόταν και η όρεξη, Γιώργο, και δεν ζητούσαμε ψωμί, γιατί ήταν λιγοστό. Αλλά βλέπεις, αυτή τη στιγμή είναι τα ψυγεία τίγκα, γεμάτα. Ψυγεία στην κουζίνα, ψυγεία στον καράζι, ψυγείο κι άλλο στον καράζι, υπερφορτωμένα με πράγματα, και ο κόσμος, ας πούμε, δεν έχει δώσει την πραγματικότητα γιατί ζει και πώς αισθάνεται.
1: Άλλα χρόνια, Βασίλη, ο καιρός αλλάζει, τα χρόνια αλλάζουν, πώς το λένε, και ίσως και εμείς να μην το καταλαβαίνουμε, αλλά και αυτοί οι νέοι να μην καταλαβαίνουν.
0: Ο άνθρωπος άρχισε να μην καταλαβαίνει, άρχισε να μην αισθάνεται ανθρωπιά, να μην αισθάνεται, ας πούμε, τον πόνο, ας πούμε, πώς μπορεί να ζήσεις, να περάσεις θαυμάσια. Τέλος πάντων, σκέψεις και γνωμικά δικά μου.
1: Πάντως να σου πω, Βασίλη, ότι χαίρομαι για τη συζήτηση και για την συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Ένα πράγμα να ξέρεις, ότι η φωνή σου και τα λεγόμενά σου δεν θα είναι έτσι μόνο για πάντα στη μνήμη μας, αλλά θα εύχομαι να είσαι όποτε το μπορέσεις και όποτε θελήσεις εδώ να μας παίρνεις τηλέφωνο.
0: Το ξέρω,
1: να κάνουμε...
0: και ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν θα έχω ευκαιρίες, τώρα που θα τρανέψει η μέρα, μπορεί να κατεβώ
1: να
0: καμιά
1: κατέβεις.
0: Πρωινία.
1: Ναι. Να κατέβεις εδώ και από κοντά. Να πιούμε και καφέ.
0: Και από κοντά. Γιώργο, καλή σου μέρα και καλό κουράγιο σε όλους. Χαιρετήματα τη φίλη μου την Ανδριάννα, να είναι πάντα καλά.
1: Σε ακούει.
0: Και όλο τον κόσμο.
1: Έγινε, Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι όλα τα καλύτερα. Τα καλύτερα που λένε. Και
0: ευχαριστώ,
1: θα τα πούμε.
0: Πάρα πολύ.
1: Θα τα πούμε σύντομα.
0: Έγινε,
1: Βασίλη.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Γεια, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, ήταν ο φίλος μας, εκφωνητής Βασίλης Παπαγιάννου. Και να πούμε ότι εδώ να δώσουμε μια ευχή στον φίλο μας τον Κώστα, ο οποίος αναλαμβάνει τα καλύτερα και για αυτόν, αναλαμβάνει το έργο του Βασίλη. Λοιπόν, συνεχίζουμε, πάμε σε μουσική και τα ξαναλέμε.

Λοιπόν, συνεχίζουμε να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες που πήρανε για τις ευχές τους και για το πρόγραμμα φυσικά και για όσα υπόθηκαν εδώ πριν από λίγο. Λοιπόν, δεν έχουμε πάρα πολύ ώρα στη διάθεσή μας. Ας πούμε λίγα λόγια έτσι το τι έγινε σήμερα, σαν σήμερα. Σαν σήμερα, σαν αύριο, 3 Σεπτεμβρίου του 1844, η Επανάσταση δηλαδή της 3ης Σεπτεμβρίου, σαν αύριο φυσικά, που οδήγησε στο Σύνταγμα του 1844. Ήταν ένα πολιτικό στρατιωτικό κίνημα στην Αθήνα που ανάγκασε τον βασιλιά Όθωνα να παραχωρήσει Σύνταγμα και να περιορίσει την απόλυτη εξουσία του. Σύνταγμα. Ο λαός και οι πολιτικοί ζητούσαν την ψήφιση θεμελιωδών νόμων και συντάγματος, την απομάκρυνση ξένων, ήθελαν να διώξουν τους βαβαρούς αξιωματικούς που διοικούσαν τη χώρα. Η οικονομική κρίση, η κακή διαχείριση και τα χρέη είχαν φέρει τη χώρα σε αδιέξοδο. Ποιοι ήταν οι προτεργάτες της Επανάστασης? Ο συνταγματάρχης Δημήτριος Καλέργης, διοικητής της Φρουράς Αθηνών, και ο στρατηγός Ιωάννης Μακρυγιάννης, πολιτικός ηγέτης του κινήματος. Πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της εποχής, όπως ο Ανδρέας Μεταξάς. Τα γεγονότα της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843, τη νύχτα της Δευτέρας προς 3η Σεπτεμβρίου, στρατός και πολίτες περικύκλωσαν τα ανάκτορα, τη σημερινή Βουλή δηλαδή, και φώναζαν συνθήματα όπως «Ζήτω το Σύνταγμα». Ο Όθωνας υποχρεώθηκε να εμφανιστεί στο παράθυρο και να αποδεχτεί τα αιτήματα των επαναστατών. Τι ήταν το Σύνταγμα του 1844, δηλαδή οι κύριοι όροι του Συντάγματος? Ήταν το πρώτο οριστικό σύνταγμα της νεότερης Ελλάδας, το οποίο καθιέρωσε ως πολίτευμα τη συνταγματική μοναρχία. Κύριοι όροι και χαρακτηριστικά. Μοναρχοκεντρικός χαρακτήρας. Ο βασιλιάς παρέμενε ο κυρίαρχος παράγοντας του πολιτεύματος. Νομοθετική εξουσία. Ασκούνταν από κοινού από το βασιλιά, τη βουλή και τη γερουσία. Εκτελεστική εξουσία. Ανήκε στον βασιλιά, ο οποίος την ασκούσε μέσω των υπουργών του. Δικαστική εξουσία. Πηγάζει από τον βασιλιά και εκτελούταν από τα δικαστήρια. Διορισμός γερουσίας. Οι γερουσιαστές διορίζονταν ισόβια από τον βασιλιά. Δικαίωμα βέτο. Ο βασιλιάς είχε το δικαίωμα να αρνηθεί την επικύρωση νόμων. Διάλυση βουλής. Ο βασιλιάς μπορούσε να διαλύει τη βουλή χωρίς περιορισμούς. Κατοχύρωση δικαιωμάτων. Προστατεύθηκαν η προσωπική ελευθερία, η ιδιοκτησία και η ελευθερία του τύπου. Επίσημη θρησκεία. Ορίστηκε η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Τομή στην εκλογική διαδικασία. Μαζί με το Σύνταγμα ψηφίστηκε και ο εκλογικός νόμος του 1844, ο οποίος καθιέρωσε τη σχεδόν καθολική ψηφοφορία των ανδρών άνω των 25 ετών με ελάχιστη περιουσία και κάτι πρωτοποριακό για την Ευρώπη της εποχής. Μάλιστα. Δηλαδή, τα πάντα, όλες οι δικαιοδοσίες ήταν στα χέρια του βασιλιά. Έλυνε και έδαινε. Έδαινε και έλυνε. Μάλιστα, κύριε. Και μέχρι που έφτασε ο λαός, ο κόσμος, με τον πολιτικό ηγέτη του κινήματος, τον στρατηγό Ιωάννη Μακρυγιάννη και τον Δημήτριο Καλέργη, να βρεθούν στο Σύνταγμα και να απαιτήσουν αλλαγή του συντάγματος εδώ και τώρα. Άλλο. Είχαμε την λήξη στον Ειρηνικό Ωκεανό, 2 Σεπτεμβρίου του 1945, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Στον Ειρηνικό Ωκεανό οι εχθροπραξίες συνεχίστηκαν έως ότου η Ιαπωνία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να παραδοθεί τον Αύγουστο του 1945 μετά τους βομβαρδισμούς στη Χειροσίμα και Ναγκασάκη. Φυσικά η λήξη στην Ευρώπη, ο πόλεμος στην Ευρώπη είχε λήξει 8 Μαΐου του 1945, η οποία η ναζιστική Γερμανία είχε υπογράψει ανεφόρον την παράδοση 7 Μαΐου. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ένα άλλο μικρό εδώ

αλλά το πούμε στα γρήγορα. Η αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησε στην φωνική πλημμύρα εξελίχθηκε ως εξής. Μιλάμε για την πλημμύρα, τις πλημμύρες που είχαμε πριν από λίγο και ακόμα συνεχίζονται να βρουν τους νεκρούς στο Νεπάλ. Η αποκόλληση, δηλαδή, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που δημιούργησαν ρογμές, ένα τεράστιο κομμάτι παγετών απλά τους περίπου 100-610 μέτρα αποκολλήθηκε σε υψόμετρο 6.200 μέτρων. Η τεράστια μάζα πάγου και βράχων έπεσε ελεύθερα από υψόμετρο 3.000 μέτρων. Η πρόσκρουση στον πυθμένα της κοιλάδας παρήγαγε τόση ενέργεια που καταγράφηκε από τα όργανα ως σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2. Το σπάσιμο του φράγματος. Η μάζα αυτή κατέληξε με ορμή σε μια προϋπάρχουσα λίμνη της περιοχής. Η πίεση διέριξε το φυσικό της φράγμα, απελευθερώνοντας ακαριαία εκατομμύρια τόνους νερού, λάσπης και συντριμιών. Το εσωτερικό τσουνάμι. Το φαινόμενο εξελίχθηκε σε ένα βίαιο πλημμυρικό κύμα ύψους έως και 30-40 μέτρα, το οποίο έτρεχε με ταχύτητες που άγγιζαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, καταπίνοντας ολόκληρα χωριά, υποδομές και δρόμους κατά μήκος των σύνορων Νεπάλ και Θιβέτ. Οι επιστήμονες από την άλλη μας φωνάζουν ότι η θέρμανση του κλίματος επιταχύνει το λιώσιμο των πάγων, κάνοντας τέτοια γεωφυσικά φαινόμενα όσο όλο και πιο συχνά και επικίνδυνα, τα οποία θα γίνονται, λέει, συχνότερα τώρα όσο το κλίμα αλλάζει. Μάλιστα, ας ελπίσουμε ότι να μην έχει τόσους πολλούς νεκρούς, γιατί είναι άδικο να φεύγουν τόσες ζωές τόσο γρήγορα. Λοιπόν, τελειώνει το πρόγραμμα. Να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες που μας πήραν τηλέφωνο, όπως είπα και προηγουμένως. Επίσης τη φίλη μας την κυρία Αδριάννα Καραμήτρου για τα ωραία της ποίηματα και τον φίλο μας τον Βασίλη Παπαϊωάννου, ο οποίος μας είπε τόσα πολλά και διάφορα γύρω από την πορεία του στον ραδιόφωνο, στον ραδιοφωνικό σταθμό. Πιστεύω ότι τον Βασίλη θα τον έχουμε πάλι, θα τον ακούμε δηλαδή συχνά, το εύχομαι αυτό, από τη συχνότητα εδώ του 3ZZ. Να ευχηθώ σε όλους καλό υπόλοιπο της εβδομάδος. Μπαίνουμε στην άνοιξη, όπως είπαμε. Χρόνια πολλά για τη γιορτή του πατέρα την ερχόμενη Κυριακή. Και δεν είναι άσχημο ένα μικρό δωράκι. Ο πατέρας δεν θέλει πολλά πράγματα, πολλά μεγάλα δώρα. Έστω και ένα τηλέφωνο αν βρίσκεστε μακριά. Αν είστε σε κάποια άλλη πολιτεία, μην ξεχάσετε. Γιατί μπορεί και εσείς να είστε πατεράδες και να είστε αποσχολισμένοι. Πολύ μιλάω για τους πατέρες με την οικογένειά σας. Όμως δεν είναι δύσκολο καθόλου να σηκώσετε το τηλέφωνο και να πείτε ένα χρόνια πολλά και στον δικό σας τον πατέρα. Λοιπόν, θα κλείσω το πρόγραμμα με ένα τραγούδι και θα τα πούμε μαζί σε 2 εβδομάδες. Την ερχόμενη εβδομάδα το πρόγραμμα φυσικά θα γίνει από τον Δόκτωρα Χρήστο Φίφη. Γεια σας από εμένα. Καλημέρα.